Σάββατο του Βομπάρα πήγε καλέ όνομα. Και ο Κάχα πήγε ζώνη. Κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ραόσιο. Λέσαι.